προκατάκινα σημείγε πον προκατάν σε τρέσνο. Τι καν λάγνεν καν να μπει και μαόν και τα πήραν άκεν σε τσάραγγα. Είκε εγκαγά σα σειρά κουστί σου σάι. Του μα τον προκατάν και να σε τον του. Αν το σύντην τεν βρήκω και το στούιο. Σαν αντοάκεν στο Ιουκαπίτα του Σαν και το ρωμάταν κουστί. Αν προκάταν κοινάσαι